τέσσερις σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι 4:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: θέλεις να με δίκη.
1: Υβρόγειος 106,9. Υβρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

προσφέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: πόνος.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιά.
2: Κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ

0: πολύ Σφαίρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Σκύπ σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml, 2 και 94.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε. Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες όπλες.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε σε τροφιά για δύο ολόκληρες ώρες. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να σου μιλήσει για την Πανσέλινο, η οποία πλησιάζει. Είναι αυτό το ωραίο φεγγάρι του Ιουνίου, η Πανσέλινος της Φράουλας. Είναι μία Πανσέλινος που θα συμβεί 30 Ιουνίου. Η Πανσέλινος ονομάζεται και η Πανσέλινος της Φράουλας. Θα είναι ορατή στο νυχτερινό ουρανό από τις πρώτες βραδινές ώρες. Έχουμε πάρα πολλά, παιδιά, να περιμένουμε για αυτή την Πανσέλινο. Θα φέρει ξεκαθαρίσματα, θα φέρει αρκετές αλλαγές για όλα σχεδόν τα ζώδια. Είναι μία Πανσέλινος η οποία θα μας ταρακουνήσει και συναισθηματικά. Θα είναι και πολύ όμορφη, εντυπωσιακή, αν μπορείς να τη δεις στη θάλασσα ή σε κάποιο βουνό να το κάνεις. Η Πανσέλινος φεγγάρι της Φράουλας, σύμφωνα με την παράδοση, χρωστάει το όνομά της στις παραδόσεις των ηθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις του φεγγαριού ως φυσικό ημερολόγιο για να παρακολουθούν την αλλαγή των εποχών και τις αγροτικές εργασίες. Αμέ, είδες τι μαθαίνεις από την εκπομπή της Ελένης Μανουσάκη.

Τώρα θα σου πω κάποιες συνήθειες που αν πραγματικά σε εκνευρίζουν, μάλλον πρέπει να είσαι ο πιο ευφυής άνθρωπος από τον μέσο όρο. Είναι μικρές καθημερινές ενοχλήσεις που σύμφωνα με την ψυχολογία συχνά συνδέονται με αυξημένη αντίληψη. Ήχοι, συμπεριφορές, καταστάσεις που για τους περισσότερους περνούν απαρατήρητες, αλλά για σένα μοιάζουν ανυπόφορες. Και όμως, σύμφωνα με ψυχολογικές μελέτες που βλέπω τώρα εδώ, αυτή η ευαισθησία δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, συχνά συνδέεται με ηθεία και με υψηλότερο επίπεδο αντίληψης. Πρώτη συνήθεια που μπορεί να σε εκνευρίζει, το ρυθμικό χτύπημα ενός στυλό, το μάσημα με ανοιχτό στόμα, που όπου δεν έχω χειρότερο, ή το συνεχές κλικ ενός ποντικιού. Καλά, εμένα με ενοχλεί και το... Έλα, πώς λέγεται αυτό για την τηλεόραση, και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Αν επίσης σε ενοχλεί πολύ η έλλειψη λογικής σε συζητήσεις, δηλαδή όταν μια συζήτηση δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν έχει συνοχή και βασίζεται σε επιχειρήματα χωρίς βάση, ο εκνευρισμός μάλλον, αν ο δικός σου είναι πάρα πολύ μεγάλος, τότε ναι, είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Επίσης, δεν σου αρέσει καθόλου να καθυστερούν, η αδικαιολόγητη αναμονή σε κάνει έξαλλο. Άλλη συνήθεια είναι οι επιφανειακές κουβέντες, συμφωνώ τόσο πολύ και επίσης τις βαριέμαι. Επίσης, η ακαταστασία. Είναι σημάδι ότι είσαι πάρα πολύ έξυπνος, αν δεν την μπορείς. Αν δηλαδή τα θέλεις όλα τακτοποιημένα, είναι γιατί ο κεφαλός σου λειτουργεί καλύτερα έτσι. Και τέλος, όταν κάποιος σε διακόπτει ενώ σκέφτεσαι ή εργάζεσαι, ο εκνευρισμός είναι άμεσος. Μάλιστα. Είμαι ευφυέστατη. Αλήθεια το λέω.

Πάμε και στα τηλεοπτικά. Επικρατεί αναβρασμός. Γενικότερα τώρα το καλοκαίρι η ελληνική τηλεόραση μπαίνει με πολλά ανοιχτά μέτωπα, με πολλές καθυστερήσεις, με αρκετές περικοπές. Από ό,τι μαθαίνω, τα κανάλια θέλουν να κόψουν πάρα πολλά πρόσωπα από τα πάνελ, και αυτό για να γίνει οικονομία φυσικά. Εκπομπές δεν έχουν κλείσει, κεντρικοί παρουσιαστές ακόμη δεν έχουν βάλει υπογραφές, και σε αρκετές περιπτώσεις, από ό,τι μαθαίνω, δεν έχουν καν ολοκληρωθεί συζητήσεις. Επίσης, πρόσωπα του πάνελ, των πάνελ, παραμένουν σε αναμένα κάρβουνα. Πράσινο φως, όπως δείχνουν τα πράγματα, πολύ λίγοι δυστυχώς θα δουν. Σίγουρο είναι ότι θα συνεχίζει ο Γιώργος Λιάγκας, η Φέη Σκορδά. Δεν ξέρουμε όμως για τις ομάδες των εκπομπών. Σίγουρα ο Τάσος Τεριάκης θα συνεχίσει στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Η μόνη που δείχνει να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής, γιατί ίσως είναι κυνηγήτρια η φετινή, είναι η Κατερίνα Καινούριου, η οποία συνεχίζει κανονικά στον Α.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλή.

0: 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Έλα παιδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραντή ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και βέβαια θέλω να δώσω και συνταγή. Αλλά όχι μόνο, γενικά σας έχω πει ότι το καλύτερό μου για μένα, τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, είναι να φτιάχνουμε ωραίες σαλάτες, να τρώμε πάρα πολύ ωραία φρούτα και γενικότερα να μην τρώμε βαριά. Πρώτον, με αυτές τις θερμοκρασίες νομίζω ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ ο οργανισμός. Και δεύτερον, μπορούμε να φτιάξουμε ωραίες σαλάτες, όχι προς Θεού, όχι για να αδυνατήσουμε οτιδήποτε. Πρώτον, γιατί βαριόμαστε να μαγειρεύουμε, έτσι, με αυτές τις ζέστες. Και δεύτερον, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κουραζόμαστε. Όχι, πες μου γιατί. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν, σου έχω μια πολύ ωραία συνταγή από Άκη Πετρετζίκη, μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο. Είναι πάρα πολύ εύκολη, θα σου πω σε λίγο τα συστατικά. Επίσης, το καλοκαίρι, παιδιά, δεν είναι να μένουμε και πάρα πολλές ώρες στην κουζίνα, σας παρακαλώ. Είναι ωραία, θρεπτική, νόστιμη και σύντομη και δροσερή.

λοιπόν πανέτοιμη να σου δώσω την υπέροχη συνταγή για μακάρονο σαλάτα με κοτόπουλο και dressing γιαουρτιού. Για τα ζυμαρικά θέλουμε 400 γραμμάρια πένες ολικής άλεσης, αλάτι. Για το κοτόπουλο 500 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλου, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, αλάτι. Θέλουμε για τη σύνθεση 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό light, 80 γραμμάρια μαγιονέζα, μισή κουταλιά μέλι, ξύσμα lime, χυμό lime, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 τέταρτο ματσάκι μαϊντανό, 150 γραμμάρια πιπεριά φλωρίνη σε βαζάκι, 100 γραμμάρια καλαμπόκι σε κονσέρβα στρικισμένο, αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Και θέλουμε για το σερβίρισμα πιπέρι έξτρα. Λοιπόν, πολύ απλά, τοποθετούμε σε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε νερό και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Για τα ζυμαρικά σου λέω, έτσι, δεν θέλει πολύ. Βάζουμε τα ζυμαρικά στην κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε νερό και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Ρίχνουμε το αλάτι και τα ζυμαρικά και βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Μεταφέρουμε το σουρωτήρι με τα ζυμαρικά κάτω από το τρεχούμενο νερό της βρύσης για να τα κρυώσουμε. Ανακατεύουμε με τα χεράκια μας. Τοποθετούμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να κάψει. Φοράμε γάντια και κόβουμε τα φιλέτα κοτόπουλου σε λεπτές κάθετες πλάγιες φέτες για να ψηθεί πιο γρήγορα. Κόβοντας κάθετα τις ίνες στο κοτόπουλο, το βοηθάμε να μαλακώσει στο ψήσιμο και σπάμε για τις ίνες του και γίνεται και πιο μαλακό. Βάζουμε το κοτόπουλο σε ένα μπολ, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το αλάτι και ανακατεύουμε με μία τσιμπίδα. Βάζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου στο τηγάνι, προσέχοντας να κουπάνε όλα στον πάτο του τηγανιού από τη μία πλευρά. Αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ψήθηκε το κοτόπουλο, αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά, ρίχνουμε 2 κουταλιές σούπας νερό και το ρίχνουμε και το κλείνουμε με το καπάκι. Αφήνουμε στην άκρη για τα 2-3 λεπτά περίπου και με αυτόν τον τρόπο θα σιγουρευτούμε πως έχει ψηθεί, αλλά δεν πρόκειται να χάσει την κρούσα του. Πλένουμε καλά τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το μαϊντανό, ρίχνουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, τη μαγιονέζα, το μέλι, το ξύσμα και το χυμό. Lime. Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα προσθέτουμε στο μπολ. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, το προσθέτουμε και αυτό στο μπολ και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το καλαμπόκι μας πάνω από τα ζυμαρικά. Κόβουμε και την πιπεριά φλωρίνη σε λεπτές λωρίδες. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο τυρί και πιπέρι φυσικά και σερβίρουμε. Πανεύκολο.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Η Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με αρκετά θέματα και σήμερα. Με την σοφία της ημέρας και όχι μόνο. Πάμε να δούμε ποια ζώδια θα ζήσουν αυτές τις μέρες απόλυτη αγάπη, πολυτέλεια και πάρα πολύ έτσι, ερωτικές καταστάσεις. Θα έχουμε λάμψη, ρομαντισμό, πάθος, πολλές αγαπησιάρικες ευκαιρίες. 6 ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, νέες γνωριμίες, έντονα συναισθήματα, περισσότερη αυτοπεποίθηση και στιγμές που αυτά τα ζώδια μάλλον θα τις έχουν φυλακτό. Λοιπόν, είναι λιοντάρια, κριάρια, τοξότες, δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι. Πολυτέλεια και έρωτας λοιπόν για λέοντες, κρύους, τοξότες, διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Ποιο στη χάρη σας. Την επόμενη ώρα έχουμε αρκετά πράγματα να μελετήσουμε, βεβαίως, γιατί η Ελλάδα, παιδιά, ξεχώρισε με τις παραλίες της σε μια πολύ ωραία έρευνα.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τελειώσαν για μας.
1: Εδώ είμαστε για μία ολόκληρη ώρα ακόμη μαζί σου, Ελένη Μανουσάκη, να σου μιλά για την Ελλάδα. Η Ελλάδα κατέκτησε τις μισές θέσεις της λίστας με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα κατάταξη του οργανισμού European Best Destinations, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη φήμη της ως ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ηπείρου. Άλλο που έχουμε ακριβήνει πολύ σαν Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων. Στη φετινή λίστα λοιπόν περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες, με το Βουτούμι στους Αντιπαξούς, η Φτέρη στην Κεφαλονιά βρίσκεται στη λίστα, το Ελαφωνήσι της πατρίδας μου στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Συγκαταλέγονται λοιπόν στις καλύτερες ακτές, παρακαλώ, όλου του κόσμου. Εντάξει παιδιά, συναντάμε βέβαια και την Πορτογαλία, συναντάμε και την Ιταλία και την Νορβηγία και την Τουρκία, αμέ, μια χαρά.

Και επειδή περισσότεροι ετοιμαζόμαστε για διακοπές, νομίζω ότι εντάξει, έχουμε το δικαίωμα να τις σκεφτόμαστε και να τις ονειρευόμαστε στην εκπνοή του Ιουνίου. Εντάξει, πάρα πολύ τυχεροί βέβαια που θα φύγετε διακοπές τον Ιούλιο. Νομίζω ότι θα ζήσετε και άλλη ποιότητα χαλάρωσης και ηρεμίας. Δεν θα γίνεται αυτός ο πανικός. Οι τιμές δεν ξέρω αν είναι διαφορετικές, γιατί εγώ έκανα μία μίνι έρευνα για τις δικές μου διακοπές. Δεν βρήκα τεράστια διαφορά στις τιμές δωματίων ξενοδοχείων από Αύγουστο-Ιούλιο, Ιούλιο-Αύγουστο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σίγουρα ο κόσμος θα είναι πολύ λιγότερος. Πριν φύγεις λοιπόν για διακοπές, θέλω να σου πω, μην ξεχάσεις, η πρώτη δόση της εφορίας πληρώνεται 30 του μήνα. Αλλά τι γίνεται τώρα? Η προθεσμία που έχουμε για να τακτοποιήσουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις είναι μέχρι 15 Ιουλίου. Οπότε μη μου φύγεις αρακτός σε κανένα νησί στο χωριό και έχεις ξεχάσει να τακτοποιήσεις τα φορολογικά, γιατί τέλη Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε την πρώτη μας δόση.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία, πώς μπορούμε δηλαδή να αποκτήσουμε κάποια χρήματα στην άκρη. Κάποιες συμβουλές από έναν εκατομμυριούχο, παρακαλώ. Καλά, δεν θέλουμε να γίνουμε και εκατομμυριούχοι. Βέβαια, θα μου πεις και να θέλει, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε. Λοιπόν, για να έχεις κάποια χρήματα και να μην έχεις άγχος, πρέπει να αποφεύγεις τα χρέη και γενικότερα τα δάνεια. Η καλύτερη λύση για να γίνουμε πάρα πολύ πλούσιοι είναι να επενδύουμε τα χρήματά μας. Να δημιουργούμε, πολύ σημαντικό αυτό, πολλαπλές πηγές εισοδήματος. Να εξαρτώμαστε δηλαδή όχι από ένα boss, αλλά από πάρα πολλά αφεντικά εντός και εκτός εισαγωγικών. Πρέπει οπωσδήποτε να μην σπαταλάμε το χρόνο μας άδικα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Δίνουμε αξία λοιπόν στο χρόνο. Δουλεύουμε σκληρά, χωρίς να τεμπελιάζουμε. Έχουμε πλάνο, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και νέες δραστηριότητες και ζητάμε πάντα βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε.

0: τώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

0: Άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτή τη ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε για τα φορολογικά μας. Είπαμε και όχι μόνο, δώσαμε και την υπέροχη συνταγή μας. Και πάμε να δούμε τι κάνουν τα ζώδια όταν δεν είναι πάρα πολύ καλά. Τι είναι αυτό που όταν είναι στεναχωρημένα θέλουν να κάνουν για να τους περάσει ο καημός? Ο κριός, θέλουν να βγουν να μιλήσουν. Οι ταύροι θέλουν να φάνε γλυκό οπωσδήποτε αν είναι στεναχωρημένοι. Οι δίδυμοι θέλουν ποτό, φαγητό, έξω βόλτα. Οι καρκίνοι μία αγκαλιά. Οι παρθένοι για να νιώσουν καλύτερα θέλουν να ξεκουραστούν ή να κοιμηθούν. Οι ζυγοί οπωσδήποτε πάνε για ψώνια. Ναι, όντως. Ο σκορπιός θέλει σεξ, μόνο έτσι γίνεται καλά. Ο τοξότης θέλει ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Ο εγώκερος ένα καινούριο project στη δουλειά ή ένα καινούριο αυτοκίνητο. Οι υδροχόοι πρέπει να δουν οπωσδήποτε τους φίλους τους. Ενώ οι ηχθείς, όταν δεν είναι καλά, θέλουν μια τεράστια βόλτα στη θάλασσα.

Θέλεις να αποκτήσεις καθαρό μυαλό? Άκου αυτά που θα σου πω. Επειδή πάρα πολλές φορές η κούραση είναι τεράστια, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι ζοριζόμαστε πάρα πολύ να φέρουμε εις πέρας κάποιες δουλειές, για να καθαρίσει το μυαλό μας πρέπει να μην μπαίνουμε συνέχεια στα social. Πάτα διαγραφή στο TikTok. Δες παλιές ωραίες ταινίες. Αγάπησε τη βαρεμάρα. Μην κάνεις τίποτα. Κόψε το πολύ πολύ κινητό. Φάε χωρίς να έχεις το κινητό μπροστά σου. Παίρνα χρόνο σε βιβλιοπωλεία. Κάνε τα πρωινά σου λίγο πιο αργά. Μην ξυπνάς τελευταία στιγμή. Περπάτα χωρίς ακουστικά. Να βλέπεις λίγο τη φύση, τον κόσμο. Άρχισε να πιστεύεις στον εαυτό σου. Θες να καθαρίσεις το μυαλό σου. Βάλε όρια στο κινητό. Κοίτα έξω από το παράθυρο. Χάζεψε. Συνέχεια περπατάμε και είμαστε με ένα κινητό και το κάνω και εγώ πάρα πολύ συχνά. Μάθε νέες δεξιότητες, νέες δραστηριότητες. Αναζήτησε τη δυσκολία, θα σε βοηθήσει στο μυαλό. Ζήσε τη ζωή σου, ζήσε το σήμερα και μην αφήνεις να περνάει ο χρόνος σου με κινητά, με οθόνες και με, ξέρεις, να μην απολαμβάνεις αυτό που σου προσφέρεται. Ήλιος, βράδυ, φεγγάρι, θάλασσα, φύση.

Λίγο πριν σας χαιρετήσω, λίγο πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, τις γνωστές μέρες και τις γνωστές μας ώρες, Ελένη Μανουσάκη ήταν μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Θέλω λίγο να κλείσουμε με μια σοφία, τη σοφία της ημέρας. Μια φράση που λέμε συχνά αλλά δεν είναι σωστή. Ήταν γραφτό να γίνει. Παιδιά, τίποτα δεν είναι γραφτό να γίνει. Η πίστη μας δεν είναι μοίρα. Ο Θεός έτσι κι αλλιώς μας έδωσε ελευθερία, βούλησης, ευθύνη και τη δύναμη να αλλάξουμε πορεία. Πολλές επιλογές δικές μας, αυτές είναι που μας καθορίζουν τη ζωή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται και δικής μας, κατόπιν δικής μας παρότρινσης και δικής μας πρωτοβουλίας και δικής μας ενέργειας και δικής μας δράσης. Αυτό λοιπόν να γραφτό να γίνει, μα το γραφτό το φτιάχνουμε εμείς. Ξαναλέω, ο Θεός έδωσε ελευθερία, ευθύνη και δύναμη να αλλάξουμε πορεία. Φιλιά πάρα πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
4: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Φίλοι, φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το ελληνικό Top 40, το μοναδικό επίσημο chart που έχουμε στη χώρα μας με την υποστήριξη της IFPI. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας και σήμερα για άλλες δύο ώρες. Μόλις τώρα ακούσαμε το 20ο δημοφιλέστερο τραγούδι στα ραδιόφωνα της χώρας από την Ιουλία Καλυμάνη που μας τραγούδησε Τι άλλο με εξόδευσες. Πάμε τώρα στον Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια θα μας πει στο 19 και έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις επιπτώσεις στο 18.

Ακούτε το ελληνικό Top 40. Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επίθεση διέταξε ο Νίκος Μακρόπουλος. Το τραγούδι του έγινε βέβαια μέσα στην 20άδα και στην θέση νούμερο 17. Από τον Νίκο Μακρόπουλο πάμε στην Αναστασία. Σπάστε τα θα μας πει στο 16.

0: pop. Que està per mi a dos argent. La bro, acus.
1: El arete ine.
0: Dosto.

0: είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Σούσουρο. Το έχω πει, νομίζω ότι είναι ο πιο χαριτωμένος τίτλος από τα τραγούδια που έχουμε στη Σαραντάδα, από την Ανδρομάχη στο νούμερο 15. Δέσποινα Βανδύ, ανέβηκε άλλη μια θέση στο τραγούδι της, Να Μ' Αγαπάς στο 14, και έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε πτώση το κομμάτι του, Φωτιά στη νύχτα στο 13. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εντάξει, το κομμάτι, ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς τη δεκάδα, πάντα ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Ένας ωραίος τίτλος τραγουδίου. Βέβαια, εγώ διαφωνώ λιγάκι με τη φιλοσοφία αυτή. Πάντα ξέρουμε τι θέλουμε από κάποιον. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Στο νούμερο 12 το τραγούδι του Γιώργου, ενώ ωραίο ντουέτο ακολουθεί στη συνέχεια με Νίνο και την Ιωσήφινα. Τι κάνεις στο 11. Τι κάνουμε. Κάνουμε λιγάκι υπομονή. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε και όλα αυτό που σας έλεγα χθες. Παραμένει τούτη εδώ την εβδομάδα για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή με τον λογαριασμό της η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε κάτι άλλο εκεί. Θα το μάθετε εντός ολίου.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

είμαστε και πάλι παρέα φίλοι φίλες με το ελληνικό Top 40 από την FBI και το Media Inspector. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη. Και μόλις τώρα ακούσαμε το 10ο δημοφιλέστερο τραγούδι στα ραδιόφωνα της Ελλάδας από τον Πέτρο Ιακωβίδη, Έτσι έχει μάθει. Πάνω σκιάμω στη συνέχεια. Ξέρεις πολλούς στο νούμερο 9. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου με ακόμα ένα τραγούδι δικό της. Εξηγήστε μου στο 8.

δεν το οδηγεί η ίδια, το τραγουδά η ίδια. Φορτηγό βεβαίως από την Νατάσα Θεοδωρίδου στη θέση νούμερο 7. Και ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, ανέβηκε μόνο για μια εβδομάδα στην κορυφή, έπεσε και εκτός πεντάδας τούτη την εβδομάδα, λόγος βέβαια για τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, και μιλώντας για πεντάδα, για να δούμε τι γίνεται εκεί, κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Τραψανό.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
6: είμαστε. Έλα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Η μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μη ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Το πεντάρι το καλό για τον Αντώνη Ρέμο με την Δευτέρα που είχε πάει και αυτή για μία εβδομάδα στην θέση νούμερο 1. Είχε πέσει το κομμάτι, ανέβηκε, δηλαδή ανέβηκε, κατέβηκε, μπήκε, βγήκε στην πεντάδα αρκετές φορές ο Αντώνης Ρέμος με το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα είναι πάλι στην θέση νούμερο 5. Με λίγα λόγια έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με μία θεσούλα πιο πάνω στο 4 και η Άννα Βύση με το τρίτο της τραγούδι που παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα στην τρίτη θέση, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είπες από τον εξαιρετικό Θοδωρή Φέρη. Και όπως καταλάβατε δεν είχαμε έκπληξη τελικά, που σημαίνει ότι δεν έχουμε και αλλαγή στην κορυφή. Ο Θοδωρής στην θέση νούμερο 2 για ακόμη μια εβδομάδα και η Κατερίνα Λιόλιου επίσης για άλλη μια εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 1 στο μόνο έγκυρο airplay που έχουμε στην Ελλάδα, το ελληνικό Top 40 από την AFPI. Ο Κώστας Στόπουλος θα είναι στην παρούλα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια πολλά.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: γίνεται να πεθαίνω.
1: Γεια σου και καλώς ήρθες στην Κυριακάτικη παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ παρέα με ωραία τραγούδια. Όπου κι αν με ακούς αυτή τη στιγμή, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Και φυσικά θέλω τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού. Μην ξεχάσεις να μου πεις ποιο τραγούδι έχει κολλήσει τελευταία στο μυαλό σου.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Η Κυριακή είναι πάντα μια περίεργη ημέρα. Άλλοι τη ζουν έξω με βόλτες, άλλοι σπίτι με καφέ και άλλοι απλά προσπαθούν να μην δουν τι ώρα είναι. Όπως και να την περνάς όμως, λίγη μουσική πάντα κάνει τη μέρα καλύτερη. Και συνεχίζουμε.
2: Πες μου.

Παιδιά, να πούμε και κάτι που ισχύει. Τα πιο επικίνδυνα 10 λεπτά της ζωής μας είναι αυτά που λες, ας κοιμηθώ λίγο ακόμα. Γιατί ξυπνάς χειρότερα από ό,τι ήσουν πριν κοιμηθείς. Αν κάποιος ξέρει επιστημονικά τι συμβαίνει σε αυτά τα 10 λεπτά, να μας στείλει μήνυμα και να μας το εξηγήσει.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μία θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν? Κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Τοπικά κέρδισε με διαφορά.

Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, στην ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 28 Ιουνίου, γεννήθηκε η Ελεάνα Βραχάλη, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες στιχουργούς. Έχει γράψει στίχους για αμέτρητες επιτυχίες, όπως το «Αν μου τηλεφωνούσες» και τελικά πίσω από ένα μεγάλο τραγούδι, δεν βρίσκεται μόνο η φωνή, αλλά και οι άνθρωποι που γράφουν τις λέξεις που όλοι τραγουδάμε. Συνεχίζουμε με μουσική.

Χαίρομαι που βλέπω τα μηνύματά σας, γιατί τελικά η παρέα μας είναι παντού. Άλλοι μας ακούτε από τον μπαλκόνι, άλλοι από το αυτοκίνητο, άλλοι στη δουλειά και κάποιοι ακόμα δίπλα στη θάλασσα. Εμείς εδώ συνεχίζουμε.

Να πούμε τώρα κάτι που δεν θα αλλάξει ποτέ. Υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από την τεχνολογία. Είναι ο μπάρμπας στο πεζοδρόμιο που σε καθοδηγεί όταν παρκάρεις. Το αυτοκίνητο μπορεί να έχει κάμερες παντού, αισθητήρες, αυτόματο παρκάρισμα και εκείνος θα σου πει με αυτοπεποίθηση: «Έλα, έλα, έχεις ακόμα».

0: Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.

Για τους φίλους μου εδώ που αγαπάνε τις σειρές, έχω ένα νέο. Επέστρεψε το House of Dragon με νέο επεισόδιο και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τα spoilers μέχρι να το δουν, οπότε προσοχή στα social μέχρι να το δείτε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ.
1: Είδα κάτι πριν από λίγο και πραγματικά συμφώνησα. Έλεγε, η μάνα μου έχει μία πιτζάμα που την αγόρασε όταν με γέννησε και σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από μένα. Νομίζω όλες οι μαμάδες έχουν κάτι πιτζάμες και ρούχα που είναι οικογενειακή κληρονομιά.

Αν τώρα συντονίστηκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και έχουμε ακόμα πολλή μουσική, ωραίες κουβέντες και μερικές ιστορίες που σίγουρα κάπου θα σου θυμίσουν τον εαυτό σου. Μείνε εδώ, έχουμε ωραία συνέχεια.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

Κάπου εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά να μετράμε αντίστροφα για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω αυτές οι δύο ώρες να σου κράτησαν καλή παρέα και να άκουσες τραγούδια που αγαπάς. Πριν όμως κλείσουμε, έχουμε ακόμα μερικές δυνατές ελληνικές επιτυχίες να ακούσουμε παρέα.

Και κάπου εδώ φτάνει στο τέλος η σημερινή μας παρέα. Εύχομαι όπου και αν βρίσκεσαι να περάσεις όμορφα και να μην σταματήσεις ποτέ να ακούς τη μουσική που αγαπάς. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης, να είσαι καλά και τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.

0: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: είναι 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αντρέας Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τα ύψη και το κενό, πέταμε ψηλά στον αέρα. Έτσι, μια ωραία πρόκληση, μια ωραία εντολή θα λέγαμε. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθα εγώ. Καλώς ήρθατε κι εσείς, αυτήν εδώ την παρέα. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Θα δροσιστούμε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εγώ εδώ και εσείς οπουδήποτε. Καλά να περάσουμε.

Η Ελληνίδα Μαντόνα, μια δεύτερη καριέρα για τη Μαντόνα και άλλη μια δεύτερη για την Άννα Βύση. Έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω. Νομίζω τα τελευταία της τραγούδια μπαίνουν στο άλμπουμ με τα παλιότερα διαχρονικά. Έχει αρκετές διαχρονικές επιτυχίες η Άννα Βύση, που πάντα έτσι τις τραγουδάμε, τις χορεύουμε, τις ζούμε. Γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, κατά το γνωστό.

Κάτι μου λέει ότι έχει ότι ζητάει η Δέσποινα Βανδύ εδώ και λίγα χρόνια και αυτό είναι που την έχει ανανεώσει και είναι τόσο όμορφη και λαμπερή. Και πάμε να ακούσουμε και μία Ελένη Φουρέιρα, έτσι, σε τέτοιους ρυθμούς, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπάω ακόμα. Είναι μια κουβέντα που μπορούμε να πούμε και μπορούμε να δείξουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Εσείς τι λέτε, τα λέτε τα πράγματα έτσι απλά και λίγο διακπεραιωτικά κάποιες φορές ή απλά τα δείχνετε? Εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε με το δικό μας τρόπο, όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη, και αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: αυτό το καλοκαίρι με ένα τραγούδι βέβαια που θυμίζει ελικοκίνου, που θυμίζει καλοκαίρι, ήδη την ακούμε.
1: Ήρθε η ώρα να την κάνω.
0: Και δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την κάνει, μάλλον να επιστρέψει για τα καλά πάλι και δυναμικά στα μουσικά πράγματα.

Ισανότερα λοιπόν, όπως λέει ο Γιώργος Κακοσέως, και αυτό που πήγε σίγουρα και ισανότερα μετά το πέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιούνιου είναι σίγουρα, παιδιά, ο υδράργυρος. Πραγματικά, τι ζέστη είναι αυτή. Μας είχαν προειδοποιήσει βέβαια ότι τύπου απολαύστε τον Ιούνιο με τον αέρα του, με τα μελιτέμια του, με τα διάφορά του, γιατί δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Τα λέγανε, δεν τα λέγανε. Τώρα όμως τι κάνουμε? Περιμένουμε πάλι το χειμώνα και τότε πάλι κάτι θα βρούμε να γκρινιάζουμε? Πάλι, όπως λέει και ο Γιώργος Αλκαιός.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και ένα ημίωρο που πάντα κλείνει με την Ξένια Κούρτογλου και τις σοφές συμβουλές της. Και έχετε καταλάβει πόσο γρήγορα περνάνε τα καλοκαίρια από μια ηλικία και μετά. Γιατί όταν είμαστε παιδιά όμως μοιάζουν πραγματικά ατελείωτα. Ξέρετε τι συμβαίνει, όταν είμαστε παιδιά όλα είναι πρωτόγνωρα, αυτή είναι η απάντηση. Ενώ μεγαλώνοντας προσδοκούμε, φανταζόμαστε, φαντασιωνόμαστε, περιμένουμε κάτι που ήδη το έχουμε ζήσει και ξέρουμε ότι μας κάνει να νιώθουμε όμορφα ούτως ή άλλως. Αλλά περνάει σαν αστραπή.

0: Έχουν κάτι το παιχνιδιάρικο, έχουν κάτι το νοσταλγικό. Νομίζεις ότι θα βγεις σε μια γειτονιά από εκείνες που έπαιζαν τα παιδιά στους δρόμους. Και οι άνθρωποι κακά τα ψέματα ήταν πιο απλοί. Δεν ξέρω, θυμάστε? Νομίζω αυτές οι γειτονιές είναι που μας έχουν λείψει. Τι άλλο μας έχει λείψει, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ίσως και λίγο καλύτερο, θα μας πει τώρα η Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το ghosting, μια συμπεριφορά που φαίνεται αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας. Το ghosting συμβαίνει όταν έχετε μια σχέση με συστηματική επικοινωνία και ξαφνικά ο άλλος εξαφανίζεται τελείως. Δεν απαντά στα μηνύματά σας και εσείς μένετε με την απορία του τι συμβαίνει και ταράζεστε από το απότομο σοκ. Είναι κάτι που συνέβαινε και παλιότερα, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να κρυφτεί και να εξαφανιστεί πίσω από οθόνες, μηνύματα και κλειστά κινητά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σε εσάς ή σε κάποιον δικό σας, θα μοιραστώ κάποιους αποτελεσματικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσετε. Νούμερο 1. Αποφύγετε να ρίξετε όλη την ευθύνη στον εαυτό σας. Ακόμα και αν το μυαλό σας τρέχει σε διάφορα αρνητικά σενάρια που σας κάνουν να πιστεύετε ότι εσείς φταίξατε, ή αν αρχίσατε να ενεργοποιείτε μηχανισμούς που σας χαμηλώνουν την αυτοεκτίμηση, συνειδητοποιήστε πως η συμπεριφορά του ghosting χαρακτηρίζει εκείνον που την έκανε και δεν έχει να κάνει με εσάς. Στο νούμερο 2. Αναλογιστείτε με ηρεμία και διάβγεια αν είχατε ενδείξεις ότι η σχέση δεν πήγαινε καλά. Όταν κάποιος εξαφανίζεται και κρύβεται, το κάνει είτε γιατί δεν έχει τη δύναμη για μια δύσκολη συζήτηση, είτε δεν έχει ικανότητα να συνδεθεί, ή φοβάται την εξέλιξη μιας σχέσης με μεγαλύτερη οικειότητα και προτιμάει να απομακρυνθεί. Στο νούμερο 3. Αναζητήστε αν είχατε κάποιο μερίδιο ευθύνης για αυτή την έκφαση. Με ψυχραιμία και χωρίς αυτομαστίγωμα, ψάξτε για τυχόν δικές σας συμπεριφορές που μπορεί να οδήγησαν στο τέλος της σχέσης, ώστε να πάρετε το μάθημα για το μέλλον. Στο νούμερο 4. Γράψτε όλα όσα θα θέλατε να πείτε. Επειδή η σιωπή από την άλλη πλευρά σας στέρισε τη δυνατότητα να μιλήσετε, να ρωτήσετε για το αν καταλάβετε τι έγινε και εξαφανίστηκε, και να εκφράσετε το θυμό, την απορία, την απόρριψη, την εγκατάλειψη, την αδικία και ό,τι άλλο νιώθετε, πάρτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε τα συναισθήματά σας. Θα νιώσετε ανακούφιση και απελευθέρωση. Και στο νούμερο 5. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και μπείτε στην αποδοχή. Χαλαρώστε, φροντίστε τη διατροφή, την υγεία σας, δείτε ανθρώπους που αγαπάτε και σας δίνουν χαρά και αφήστε τις σκέψεις που κάνουν τον άνθρωπο που εξαφανίστηκε να στοιχιώνει μέσα σας. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος γιατρός και σιγά σιγά μάθετε να αποδέχεστε πως υπάρχουν και άνθρωποι που για δικούς τους λόγους κάποιες φορές φέρονται με τρόπο που πληγώνει τους άλλους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: και 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αχ, καρδιά μου και εγώ. Και αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, Φρέν Νογκάζη, εδώ είμαστε. Με ιδιαίτερα καλή διάθεση. Νομίζω το καλοκαίρι το έχει αυτό, το να μας δημιουργεί μια όμορφη και λίγο πιο χαλαρή διάθεση. Ακόμα και αν κάνουμε, παιδιά, ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και ολόκληρο το χειμώνα. Σαν να αντιστέκεται το σώμα με ένα δικό του τρόπο. Και ας πρέπει να ακολουθήσει ό,τι μπορεί κάνει. Αυτό είναι νομίζω το σωστό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Και είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε για λίγο ακόμα και σήμερα.

Δεν το λένε Ρίτα, το λένε Νατάσα. Ήδη γράφει τη δική της ιστορία στα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γράφει και μια πολύ όμορφη ιστορία με έναν άνθρωπο που στέκεται διακριτικά δίπλα της τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

Ανάβεις φωτιές και ελπίζω αυτές οι φωτιές να είναι μόνο στο τραγούδια. Πραγματικά αυτό εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες όπως πάντα. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια και χαρά σας.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
10: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Υδρόγειος 106,9. Yeah!

0: Disco.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό βράδυ Κυριακής, καλώς σας βρήκαμε και για σήμερα. Είναι το αθλητικό πανόραμα, Κυριακή βραδάκι, 28 Ιουνίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε μαζί για την επόμενη περίπου μία ώρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε κοντά σας. Να θυμίσω, είναι το αθλητικό πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, είναι κοντά σας για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω βεβαίως ότι είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία, την αγαπημένη σας συχνότητα Υδρόγειος 106,9 στα FM. Όσον αφορά τους φίλους εκτός νησιού, να θυμίσω, δεν χάνουν απολύτως τίποτα, έχουν την δυνατότητα διαδικτυακά βέβαια μέσα από το 1069.gr να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται. Και επειδή μπορεί να τυχαίνει να μας ακούν κάποιοι φίλοι ακροατές ή ακροάτριες για πρώτη φορά, θα συστηθούμε, το κάνουμε άλλωστε πάντα σε κάθε εκπομπή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος, εδώ στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη. Γιώργος Μαράκης, μάλλον επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, τεχνική υποστήριξη και μουσικές επιλογές από τον Χάρη Γαλανό. Λοιπόν, ένα ακόμα διήμερο, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται. Δεν υπάρχει εσωτερική κίνηση, δραστηριότητα σε ό,τι αφορά εθνικές και τοπικές κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα. Βεβαίως είμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες. Τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί, οι ομάδες είναι στην φάση της προετοιμασίας, αναδιάρθρωσης, ενίσχυσης με μεταγραφές και τα πλάνα για την προετοιμασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το μόνο που έχουμε σε δράση αυτό το διάστημα είναι βέβαια το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, και μιλάω βεβαίως για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, και για απόψη υπάρχει καλεσμένος ραδιοφωνικά βέβαια στην εκπομπή μας. Το κάνουμε άλλωστε εδώ και αρκετά χρόνια. Η εκπομπή μας κάθε καλοκαίρι να δίνει βήμα σε όλες τις τοπικές ομάδες για να μαθαίνουν νέα, τόσο οι φίλαθλοι της ομάδας όσο γενικά οι φίλαθλοι του Ηρακλείου και της Κρήτης. Θα τα δούμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής. Πριν πάω να ξεκινήσω, να θυμίσω ότι και για απόψε κοντά μας εδώ στην παρέα μας, στην ραδιοφωνική στο στούντιο, είναι οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο χώρο τους εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα και ξαναδίνει ζωή πραγματικά στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Πέτρος Λενακάκης, για εσάς που χτίζετε, που κάνετε ανακαίνιση, μπορείτε να βρείτε όλες τις επώνυμες εταιρείες στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης. Η Καντίνα Κούρος, 34 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Η Καντίνα Κούρος, Μαυσόλου 174 στην Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχει δυνατότητα να βρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Η δεύτερη επιλογή, επισκέψου την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Λοιπόν, κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη όσον αφορά το ποδόσφαιρο βεβαίως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Μουντιάλ, που διεξάγεται από τις 11 του Ιούνιου, ξεκίνησε αυτό το μήνα, 11 του μήνα, και ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό.
Να θυμίσω το φετινό Μουντιάλ που γίνεται για πρώτη φορά με 48 ομάδες συμμετοχή. 32 είχαμε, ξέρει, γνωρίζαμε στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Με 48 ομάδες λοιπόν από φέτος σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, η τρίτη αγωνιστική για την πρώτη φάση, και πλέον έχουμε τα ζευγάρια για την φάση των 32, φάση νοκάουτ. Να σας πω λοιπόν τα ζευγάρια που έχουν κλειδώσει πλέον. Ξέρουμε τα ζευγάρια, η φάση των νοκάουτ ξεκινάει από απόψε. Απόψε στις 10 το βράδυ έχουμε το πρώτο παιχνίδι νοκάουτ ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά, ενώ αύριο Δευτέρα υπάρχουν δύο παιχνίδια, στις 8 αύριο το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, 11:30 αύριο Δευτέρα Γερμανία-Παραγουάη. Πάμε να δούμε συντομία όλα τα ζευγάρια, τα 16 ζευγάρια που συνεχίζουν. Ολλανδία-Μαρόκο, Βραζιλία-Ιαπωνία, Νότιος Αφρική-Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Γερμανία-Παραγουάη, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Πορτογαλία Κροατία, Ισπανία Αυστρία, Βέλγιο Σενεγάλη, Μεξικό Εκουαδόρ, Αγγλία Κονγκό, Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα. Αυτά είναι τα 16 ζευγάρια για την φάση των 32. Επαναλαμβάνω, είναι παιχνίδια μονά, είναι παιχνίδια νοκάουτ.

0: Λοιπόν, πριν να πάω στον σημερινό καλεσμένο μας, να πω, μια και αναφέρθηκα προηγουμένως στο Μουντιάλ, λοιπόν, μια είδηση την οποία την αλίευσα πριν από λίγη ώρα. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάη από την συνέχεια του Μουντιάλ, από την αποκλεισμός δεν μπήκε στους 32, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης ακύρωσε την πτήση τσάρτερ επιστροφής στην χώρα των ποδοσφαιριστών, και έτσι οι ποδοσφαιριστές πλέον ψάχνουν μόνοι τους εισιτήρια επιστροφής, σαν είδος τιμωρίας, έτσι. Λοιπόν, να έρθουμε στο σημερινό μας καλεσμένο. Ο Εργοτέλης, από τα πιο ιστορικά σωματεία του Ηρακλείου, πριν από λίγα χρόνια υποβιβάστηκε στο τοπικό ποδόσφαιρο. Αρκετός κόσμος στεναχωρήθηκε, όμως ευτυχώς για τον ιστορικό Εργοτέλη υπήρχαν άνθρωποι που αγαπούσαν και εξακολουθούν βεβαίως να αγαπούν την ομάδα, στήριξαν την προσπάθεια επανασύνταξης και επιστροφής στις εθνικές κατηγορίες, και πραγματικά αυτό το όραμα άρχισε σιγά σιγά να γίνεται πραγματικότητα. Ο Εργοτέλης επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες και απόψε έχω την χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα χαρισματικό, ενωτικό ποδοσφαιράνθρωπο του Ηρακλείου, ο οποίος κατάφερε με τον τρόπο το δικό του να συσπυρώσει όλους τους εργοτελίτες, και πλέον ο Εργοτέλης σιγά σιγά να παίρνει τον δρόμο της επιστροφής προς τις εθνικές κατηγορίες. Έχω λοιπόν τη χαρά απόψε να φιλοξενώ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια.
0: Είναι χαρά μας και τιμή μας να βοηθάμε και να στηρίζουμε όλα τα τοπικά σωματεία, αγαπητέ πρόεδρε. Ο Εργοτέλης είναι ένα από τα μεγαλύτερα brand name της Κρήτης και όχι μόνο. Σιγά σιγά πήρε τον δρόμο της επιστροφής στις εθνικές κατηγορίες με πρόεδρο εσάς, επικεφαλής μιας ισχυρής διοίκησης, ένας έμπειρος παράγοντας, καταξιωμένος, με αρκετούς ακόμα παράγοντες δίπλα σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, δεν είναι κάτι καθαρά δικό μου, είναι μια συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια με ανθρώπους όπως ο Θωμάς ο Γαβαλάς, ο Σταύρος ο Λαμπράκης, ο Γιάννης ο Νικηφόρος και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι
0: έμπειροι παράγοντες,
1: οι οποίοι θέλαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, να βοηθήσουμε το σωματείο και να το επαναφέρουμε σιγά σιγά και σταδιακά, με αργά και σταθερά βήματα, στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Η πρώτη προσπάθεια είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, είμαστε εντός στόχων. Είχαμε πει πέρυσι να κάνουμε μια καλή πορεία και φέτος να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Κάτι που έγινε. Αλλά βασικότερο απ' όλα είναι η ανάπλαση του γηπέδου, η οποία.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Θα φτάσουμε και εκεί. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, θα φτάσουμε και εκεί. Εμένα αυτό που μου άρεσε φέτος, αυτό που είδα στον Εργοτέλη, είναι αυτή η συσπήρωση παραγόντων και κόσμου.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι το χρεώνεσαι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό.
1: Εντάξει. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια με τις επιχειρήσεις και βγήκε πιο εύκολα.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όχι. Ήταν κάτι που, κοιτάξτε, ο κόσμος στηρίζει και ασχολείται όταν μια ομάδα κάνει πρωταθλητισμό.
0: Όταν μια ομάδα εκπέμπει υγεία, θα έλεγα.
1: Ναι. Εκπέμπει υγεία και πάει και καλά εντός και εκτός γηπέδου. Γιατί είναι βασικό, όταν μια ομάδα πηγαίνει καλά στους αγώνες, ο κόσμος τη στηρίζει, την αγαπάει και θέλει την Κυριακή να πάει στο γήπεδο για να δει πώς παίζει, τι κάνει. Όλα αυτά είναι μια.
0: Και το αποτέλεσμα θέλει, αλλά θέλει να δει και αυτό που θα τον ικανοποιήσει το θέαμα. Να δει την προσπάθεια, να δει ότι πραγματικά υπάρχει προσπάθεια. Έτσι, αυτό το πιο σημαντικό.
1: Ότι υπάρχει μια οργάνωση, υπάρχει ένας επαγγελματισμός και αυτή είναι ερασιτεχνική κατηγορία.
0: Εντάξει, πλέον εδώ ακούμε στα τοπικά, πρόεδρε, στα τοπικά, ναι, κάτι budget ομάδων, και για ποιο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μιλάμε πλέον.
1: Δεν
0: έχουν ξεφύγει, έχουν ξεφύγει
1: τα ποσά. Που κάνει τη διαφορά. Ναι, δεν είναι το budget που κάνει τη διαφορά, είναι η οργάνωση, νομίζω. Γιατί budget έχουν αρκετές ομάδες που πολλές φορές δεν πάνε και τόσο καλά.
0: Το νοικοκύρεμα είναι και η σωστή χρήση, ναι, του budget. Αυτό θεωρώ.
1: Και το πιστώνω και πάρα πολύ στον Ηλία τον Κότσιο που είχαμε φέτος. Είχαμε οργάνωση, δουλεύαμε επαγγελματικά σε όλα και δεν είχαμε σε τίποτα να ζηλέψουμε καμία ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας.
0: Εθνικής κατηγορίας, σωστά.
1: Ναι, αυτό ήταν πολύ βασικό για μας και πόσο μάλλον όταν το 50% του ρόστερ είχε να κάνει με παιδιά 16, 17, 18 χρονών.
0: Εντάξει, είναι γνωστός η Ακαδημία στο Εργοτέλειο, είναι γνωστές σαν το Πανελλήνιο. Εντάξει,
1: τα οποία παιδιά έχουν σχολεία, έχουν υποχρεώσεις, έχουν ακόμα πανελλήνιες που δίνανε κάποια. Ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν το πρόγραμμα και δεν έχασαν ούτε μία προπόνηση.
0: Εντάξει, κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει. Σημαίνει σοβαρή οργάνωση, καλό προγραμματισμό και αγάπη κυρίως για το σωματείο.
1: Αγάπη για το σωματείο, δουλειά, επαγγελματισμό σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Έτσι, τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάτι καλό, θέλουν να ξεχωρίσουν, θέλουν μέσω του Εργοτέλη να φανούν και αυτά. Και νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ πλούσιο ρόστερ στην Ακαδημία μας και στα
0: θα πάμε αγαπητέ Πρόεδρε, θα πάμε στις Ακαδημίες. Εγώ θα ήθελα να το, η επόμενη ερώτησή μου πλέον έχουμε τρίτη εθνική κατηγορία τον Εργοτέλη και σαν πρωταθλητής βεβαίως Όμιλος Κρήτης, θυμίζει παλιό περιφερειακό λίγο, έτσι.
1: Ναι, αλλά με καλές ομάδες
0: και με τα Χανιά θα πάμε και εκεί που έπεσαν από την Super League 2 με τους επενδυτές τους Κύπριους, με προσλήψεις σοβαρών ποδοσφαιρικών προσωπικότητων πρώην του Όφη. Θα τα δούμε όλα. Όμιλος Κρήτης λοιπόν, περιφερειακό, πρωταθλητής ο Εργοτέλης. Ο στόχος του Εργοτέλη είναι να υποθέσω να χτυπήσει πρωτάθλημα, έτσι.
1: Όχι. Φέτος δεν θα το έλεγα. Σίγουρα ο Εργοτέλης θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν είναι σκοπός μας όμως η άνοδος.
0: Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αν προκύψει όμως...
1: Όχι, αν προκύψει θα το δούμε, θα το διαχειριστούμε ανάλογα. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι μια πολύ καλή πορεία με καλό ποδόσφαιρο από νεαρούς παίχτες στη ΓΑΜΑ Εθνική και το πλάνο μας είναι σε βάθος τριετίας η άνοδος και όχι τώρα.
0: Η είδηση μας δίνεις τώρα, ο στόχος είναι λίγο μακροπρόθεσμος, έτσι δεν είναι άμεσος ο πρωταθλητισμός.
1: Θα θέλαμε στα 100 χρόνια του Εργοτέλη να είμαστε στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ναι, η νέα τρίτη εθνική κατηγορία που θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων, έναρξη του πρωταθλήματος υπολογίζεται να γίνει τέλος Σεπτέμβρη. Τέσσερις ομάδες από τους 10 ομίλους συνολικά θα ανέβουν στην Super League 2. Τρεις ομάδες θα υποβαστούν από κάθε όμιλο. Το πιο σημαντικό θεωρώ, Πρόεδρε, ότι είναι αυτό που επιτρέπεται πλέον, υπάρχει όριο 5 παίχτες μέχρι άνω των 33 ετών, υποχρεωτική συμμετοχή 2 παιχτών γεννηθέντες 2007-2008 και πιο πίσω προς τα δω, έτσι. Και το ότι πλέον ένα άλλο ακόμα μέτρο είναι ότι πλέον στην αποστολή θα μπορεί να υπάρχει 20άδα, έτσι.
1: Ναι, όπως και πέρυσι.
0: Ναι.
1: Το δύσκολο κομμάτι το φετινό για εμάς είναι το γηπεδικό. Το Μαρτινέγκο κλείνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα τμήματα θα είναι δύσκολο να στεγαστούν και πόσο μάλλον η Ακαδημία που απαριθμεί γύρω στα 400 παιδιά. Φέτος λοιπόν θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Εργοτέλη, γιατί θα αναγκαστούμε να γίνουμε.
0: Να ξεσπιτωθούμε
1: και να γίνουμε γυρολόγοι.
0: Θα γίνονται προπονήσεις σε άλλο γήπεδο και αλλού θα γίνονται οι αγώνες, έτσι.
1: Ναι, αλλού οι προπονήσεις, αλλού οι αγώνες, αλλού οι ακαδημίες, όλα θα είναι διαφορετικά. Μέχρι λοιπόν να ξαναμπούμε στο γήπεδο.
0: Θέλει ισοπροπονήσεις και γάζει αγώνες.
1: Και αλμυρός οι αγώνες.
0: Στο σημείο αυτό, μια που αναφερόμαστε στο γηπεδικό, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί διέρευσε από αρκετά μέσα, από συναδέλφους, ότι υπήρχε επιθυμία του Εργοτέλη να αγωνιστεί στο Γεντίκουλε, στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Υπήρξαν κάποιες επαφές με την διοίκηση του Όφη για αυτό ακριβώς τον λόγο.
1: Ναι, δεν κατέστη εφικτό. Εντάξει, ίσως δεν είχε μείνει χρόνος για τον Εργοτέλη, γιατί από ό,τι ξέρουμε εκεί κάνουν κάποιους άλλους αγώνες, κάποιες προπονήσεις, είναι γυναικείες ομάδες, κάτι.
0: Η έδρα της εθνικής
1: αλλά είναι και το γήπεδο, από ό,τι ξέρουμε, είναι ακατάλληλο. και είναι δύσκολο να δηλωνόταν σαν έδρα του Εργοτέχνη.
0: Μια πικρία εισπράττω.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός αγωνιστικός χώρος. Νομίζω ότι ο Εργοτέλης θα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο σε ένα τέτοιο γήπεδο και θα μάζευε και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Είναι αλλιώς να παίζεις ένα γήπεδο όπως το Γεντικουλέ και αλλιώς είναι να παίζεις ένα γήπεδο όπως το Αλμύρο.
0: Σωστά. Άλλο το πλαστικό και άλλο το φυσικό χόρτο, μάλιστα, ακριβώς.
1: Κρίμα που δεν μπορούμε να αγωνιστούμε σε μια τέτοια έδρα. Κρίμα.
0: Ναι. Εντάξει,
1: πιστεύουμε στο να γίνει στο γήπεδό μας.
0: Λοιπόν, για να πούμε τώρα λίγο μετά, τι εργασίες θα γίνουν στο Μαρτινέγκο.
1: Είναι ανάπλαση συνολικού όλου του χώρου. Είναι 4 γήπεδα εκεί, 3 μικρά 8x8 και ένα το 11x11. Περιβάλλοντας χώρος, αποστραγγιστικά έργα για να φεύγουν τα νερά.
0: Η αρχαιολογία δεν επιτρέπει, εννοείται, για να σηκωθούν, ανεργηθούν κάποιες επιπλέον κερκίδες.
1: Όχι. Μόνο αυτές οι μεταφερόμενες οι κερκίδες.
0: Ηλιόμενες.
1: Ναι, ηλιόμενες. Και ανακαίνιση όλων των χώρων μέσα από αποδυτήρια, γραφεία και τα λοιπά.
0: Να υποθέσω και η αλλαγή του φυσικού, του πλαστικού τάπητα σε όλα τα γήπεδα.
1: Ναι, θα γίνει νέας γενιάς, είναι κάποιοι καινούριοι που έχουν βγει τώρα.
0: Έκτης γενιάς,
1: ναι, που δεν έχουν καν καουτσούκ.
0: Το καουτσούκ μέσα, σωστά.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία αυτά. Πιστεύω να ξεκινήσουν τα έργα το επόμενο δίμηνο, έτσι ώστε να τελειώσουν και νωρίς και να προλάβουν.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε?
1: Υπάρχει γύρω στους 6 μήνες, αλλά θα προσπαθήσουμε έστω το γήπεδο το κεντρικό να είναι έτοιμο και νωρίς.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό το να αγωνίζεσαι στην έδρα και διαφορετικό να γυρνάς από το ένα γήπεδο στο άλλο για προπόνηση και στο άλλο γήπεδο.
1: Ειδικά εκεί αγωνίζεσαι. Που είναι η έδρα μας, που είναι στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου.
0: Σωστά. Το γνωστό εμβληματικό το Μαρτινέγκο, εννοείται.
1: Ιστορική έδρα.
0: Έχουν περάσει χιλιάδες ποδοσφαιριστές. Είχα την τύχη να αγωνιστώ κι εγώ όταν ήμουν στον Εθνικό Ηρακλείο. Η έδρα μας ήταν εκεί, στο Μαρτινέγκο, το περιβόητο. Λοιπόν, με νέο προπονητή πλέον, έτσι, ένα δικό σας παιδί, εντάξει, στρατιώτης πολλά χρόνια του Εργοτέλη και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, σαν βοηθός. Είχατε πέρα από τον προπονητή, υπάρχουν και αλλαγές στο επιτελείο του, έτσι. Ο Γιώργος ο Καλαϊτζάκης είναι παρελθόν, Καλομύρης στην θέση του. Στο νέο προπονητικό team, Τσαγκατάκης, Βαϊραμάκης, παρελθόν ο Σπυρδάκης, έτσι.
1: Ναι. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μανώλη του Σουτζίκη πιο παλιά. Πέρα ότι είναι
0: εξαιρετικός προπονητής και άνθρωπος.
1: Σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός προπονητής.
0: Και με αγάπη για την ομάδα.
1: Έχει περάσει αρκετά χρόνια και αυτός στο Εργοτέλη. Ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις και νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο να διαχειριστεί την ομάδα και κατ' επέκταση να γίνει κάτι καλό και αξιόλογο στο σύλλογο. Το ίδιο και ο Γιώργος ο Καλομύρης. Είναι παιδιά που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ φέτος.
0: Αυτό είναι όχι μόνο προσωπική σου άποψη, είναι όλο των ποδοσφαιραθρών από του Ηρακλείου που ξέρουν να γνωρίζουν πολύ καλά τι εστί.
1: Είναι πολύ βασικό για ένα προπονητή να νιώθει οικία σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει περάσει σαν παίχτης και ξέρει πρόσωπο και καταστάσεις.
0: Ακριβώς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω μια που πλέον βλέπουμε όλοι που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, κυρίως το τοπικό. Έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα και τα δεδομένα στον αεροσταγικό αθλητισμό πλέον. Βλέπουμε ότι τελείωσαν οι εποχές των παραγόντων προέδρων που ήταν αποκλειστικοί χρηματοδότες με υψηλά μπάτζετ στα τοπικά προαθλήματα. Βλέπουμε πλέον ότι αυτοί οι παράγοντες σιγά σιγά εκλείπουν, εγκαταλείπουν, δεν έχουν δυνατότητα να καλύψουν τόσα μεγάλα μπάτζετ σε ομάδες τοπικών πρωταθλημάτων. Και δεν αναφέρομαι στην Α1, κάποιες ομάδες έχουν ένα μπάτζετ υψηλό για να διεκδικήσουν άνοδο. Μιλάω ακόμα και για την Α2 και την δεύτερη κατηγορία.
1: Σίγουρα, εγώ δεν θα πω μόνο ότι είναι οικονομικό το θέμα. Είναι, έχει να κάνει με τη σωστή οργάνωση, με το σωστό στήσιμο και με τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις.
0: Οι απαιτήσεις είναι υψηλές πλέον, μεγάλες.
1: Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Σίγουρα χρειάζονται χρήματα για να κατέβει μια ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία, ακόμα και αν είναι β' τοπικό. Σίγουρα πρέπει να δαπανηθούν κάποια χρήματα, γι' αυτό βλέπετε και φέτος το καλοκαίρι, όπως και κάθε καλοκαίρι, όλες οι ομάδες κάνουν κάποιες βραδιές, κάποιες χωροσφαιρίδες.
0: Βλέπαμε και ομάδες που δεν θα μπορέσουν να κατέβουν στα πρωταθλήματα που είχαν δικαίωμα να αγωνιστούν. Βλέπαμε προέδρους.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δηλαδή, βλέπαμε τον Τιμπάκη που κέρδισε άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία και είναι άγνωστο το ακόμα και αν κατέβει στα τοπικά, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει βοήθεια της πολιτείας σε αυτά τα σωματεία.
0: Εντάξει, το 1 χιλιάρικο και το 1,5 χιλιάρικο τώρα επιχορήγηση το χρόνο, όχι, θεωρώ όχι. Ότι είναι...
1: Το 1,5 χιλιάρικο είναι το ΙΚΑ που πληρώνει κάθε
0: τίποτα,
1: ομάδα
0: ούτε αυτόν, ούτε αυτόν που θα σου φτιάξει τα χαρτιά για το Μητρό, έτσι.
1: Σωστά. Αλλά νομίζω ομάδες όπως είναι το Τιμπάκι που έχουν ιστορία, που έχουν τόσο κόσμο εκεί στην περιοχή, νομίζω ότι στο τέλος θα βρουν το δρόμο τους και κάτι θα γίνει. Γιατί είναι κρίμα και άδικο.
0: Ευχή όλων μας, γιατί μην ξεχνάμε.
1: Τέτοια σωματεία να χάνονται, όπως είχε χαθεί και ο Εργοτέλης, έτσι.
0: Ναι, από αυτή τη δύσκολη θέση έχουν περάσει πολλά ιστορικά σωματεία. Κάποια από αυτά έχουν εξαφανιστεί εντελώς.
1: Γι' αυτό και εμείς έχουμε μια ευθύνη παραπάνω, γιατί αυτό το σωματείο που αντιπροσωπεύουμε έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ.
0: Αυτό το σωματείο είναι τεράστιο brand name για το
1: κριτικό ποδόσφαιρο. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα που γινόταν παλιά.
0: Πλέον είπαμε αργά και σταθερά βήματα και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό που θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, οπότε μια που μου είπατε προηγουμένως, μου είπες για να σου μιλάω και στον ελληνικό σεθερό φίλο, έτσι, αγαπητέ Γιώργο, ο κριτικός όμιλος λοιπόν με 12 ομάδες, 5 ομάδες από το Ηράκλειο, από Χανιά, από Ρέθινο και από Λασίθη. Υπάρχει φαβορή, βλέπεις φαβορή με τα Χανιά, με τους Κύπριους επενδυτές εκεί, την πρόσληψη του Νίκου Νιόμπλια με τον Ανδρέα Σκέτζο στην θέση του τεχνικού διευθυντή. Θεωρείς ότι είναι το μεγάλο φαβορή?
1: Θεωρώ πως ναι, αλλά τα φαβορή είναι μέσα στο γήπεδο, γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα τα Χανιά ήταν μια ομάδα η οποία ήταν επαγγελματική ομάδα. Ήταν στο Super League 2 και
0: το πέλεξε για να παραμένει στην κατηγορία, αλλά ήρθαν λίγο αργά μάλλον οι Κύπροι στην περσινή περίοδο.
1: Από ό,τι ξέρω και ακούω, θέλουν να επαναφέρουν την ομάδα εκεί που ανήκει και από τις κινήσεις που κάνουν φαίνεται ότι θα κάνουν κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Αν και σαν πρωταθλητές ακόμα και να είναι, θα πρέπει να δώσουν αγώνες μπαράζ για τη συνέχεια. Είπαμε από τους 10 ομίλους θα ανέβουν 4 ομάδες, οπότε το έργο είναι αρκετά δύσκολο για τις ομάδες που έχουν στόχο άνοδο στην
1: Super League. Δεν φτάνει μόνο να πάρει το πρωτάθλημα, σίγουρα θέλει να κερδίσει και στα μπαράζ.
0: Ναι,
1: εκεί βλέπουμε με ομάδες όπως ο Εθνικός, ας πούμε, ο Πειραιός, που από ό,τι ξέρω 2-3 χρόνια τώρα παλεύει να ανέβει και στο τέλος θα μπαράζει.
0: Κάτι χάνει στο τέλος ναι, ο Εθνικός.
1: Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη χρονιά, πολύ δύσκολη, και αυτό που θα κάνει τη διαφορά νομίζω ότι θα είναι η σταθερότητα. Να παραμείνουν σταθεροί και σοβαροί όπως ήταν.
0: Η σταθερότητα και η διάρκεια, ακριβώς.
1: Να έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική των μπαράζ.
0: Λοιπόν, έχετε κάνει αρκετές ανανεώσεις. Ήδη είχαμε τη μεγάλη επιστροφή, μεταγραφική βόμβα θεωρώ, την επιστροφή του χωριανού μου, του Μανώλη Τζανακάκη. Είμαστε από το ίδιο χωριό με τον Μανώλη, βέβαια. Λοιπόν, επιστροφή
1: του. Με τον Μανώλη το Ρουμπάκι, δηλαδή.
0: Βέβαια, Τζερμιάδο.
1: Παναγία.
0: Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή, πολύ καλή μεταγραφή, ο Ζωάο Τόμας, επιστροφή του Νοκάη. Με τον Βασιλάκη τη ΣΑΕΚ που υπήρχε ενδιαφέρον, κλείσατε όχι ακόμα?
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Είμαστε κοντά. Το παιδί αυτό είναι αξιόλογο και είναι έτσι κι αλλιώς στην Εργοτέλη, γιατί είναι προπονητής εκεί στην Ακαδημία.
0: Ναι, σωστά. Ανανεώσεις αρκετές. Είχαμε και αποχωρήσεις βέβαια. Καστελιανάκης, Φρόκου, Καλαϊτζάκης, Κίτος, Θεοδωράκης.
1: Παιδιά που βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Σωστά. Στόχο για μεταγραφές 6 μεταγραφές κάπου έχει πιάσει μέρα το ραντάρ μου. 4 νεαρούς έτσι εξελίξιμους, γιατί υπάρχουν και οι νεαροί που πρέπει να παίζουν να είναι μέσα στην αποστολή και στην δεκάδα, έτσι.
1: Είναι 3-4 ακόμα που θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: 3-4 μεταγραφές.
0: 3-4 μεταγραφές ακόμα.
1: Ναι, φέτος έχει αλλάξει και ο νόμος με τους μικρούς.
0: Θα υπάρχουν παιδιά που θα περάσουν από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα.
1: Φυσικά. Φυσικά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και θα γίνει και φέτος.
0: Εντάξει.
1: Το ρόστερ μας θα είναι τα μισά παιδιά νεαροί παίχτες. Οι οποίοι θα πάρουν την ευκαιρία του στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως πρέπει να γίνει και όπως κάνει ο εργοτέλης όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει, είπαμε και το γνωρίζει και όλος ο φιλάθλος κόσμος. Από τις πλέον πετυχημένες ακαδημίες εδώ και αρκετά χρόνια πανελλαδικά, οι ακαδημίες του Εργοτέλη που έχουν βγάλει πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές, είναι αλήθεια.
1: Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά στα ακαδημία.
0: Πάντα
1: και δεν το λέω τώρα επειδή εγώ αντιπροσωπεύω αυτό το σωματείο, αλλά από παλιά, όπως και να ήταν η ομάδα η μεγάλη, σίγουρα γινόταν καλή δουλειά στο κομμάτι της Ακαδημίας.
0: Ποδοσφαιρική Κυψέλη το Μαρκενέργο ήταν πάντα.
1: Ναι, και υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ο Λευτέρης ο Κορνάρος, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός και κάνει εξαιρετική δουλειά σαν διευθυντής της Ακαδημίας.
0: Έτσι ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ να πω ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές τώρα που ανήκουν στην πρώτη ομάδα και από τα τμήματα υποδομής ήδη κάνουν εξειδικευμένο πρόγραμμα υπό την επιτήρηση του Νίκου Κατσικοκέρη για να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι με την έναρξη της προετοιμασίας. Καλά το λέω, δεν ξέρω αν έχω δίκιο.
1: Νίκου Κατσικοκέρη, του Λευτέρη του Κορνάρου και του Βασίλη του Μπαστάκη.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι τα προπονούν αυτά τα παιδιά τώρα ένα μήνα ήδη για να είναι έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Η οποία θα ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, στις 3 Αυγούστου.
0: Το βασικό στάδιο, το στάδιο προετοιμασίας του Εργοτέλη θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο ή σε κάποια άλλη περιοχή της Κρήτης. Κάτι έχει πιάσει το ραντάρ το δικό μου για κάποιο ορεινό μέρος, κάποιο στάδιο Παπατζηρίτιο γήπεδο.
1: Ίσως έρθουν προς τα μέρη σας.
0: Καλά τα γνωρίζω λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι υποδομές οι κατάλληλες, ένα ιδανικό περιβάλλον, ακόμα και σε...
1: Με σωστές θερμοκρασίες.
0: Ακριβώς. Ένα γήπεδο πραγματικά χαλί. Άλλωστε χρησιμοποιήθηκε και σε δύο παιχνίδια πέρσι του Αγίου Νικολάου στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Το ένα από τα δύο παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, ήταν με τον Εθνικό Πειραιά.
1: Ζητάμε να ανέβει η ομάδα εκεί ένα δεκαήμερο να κάνει κάτι.
0: Πέρσι έκανε προετοιμασία εκεί η γενική ομάδα του ΟΦΗ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πρόεδρε, η επόμενη ερώτηση δεν είναι καθόλου ευχαριστή και έχει να κάνει με τον χαμό του Τάκη του Γκόνια. Ένας ποδοσφαιράνθρωπος που πέρασε από τον Εργοτέλη σαν προπονητής την περίοδο 2017-2018, άφησε το δικό του αποτύπωμα στον Εργοτέλη, στην ιστορία της ομάδος. Αγαπήθηκε και αγάπησε τον Εργοτέλη και αν θυμάμαι καλά τότε τον είχε φέρει ο Γενικός Διευθυντής ο Γιώργος Τουτζιάρης, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Είχε πιστέψει ο Γιώργος Τουτζιάρης, τον έφερε. Ήταν ένας προπονητής που πιστεύω ότι αδικήθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ήταν πρωτοπόρος σε αυτά που πίστευε.
1: Πολύ πρωτοπόρος σε αυτά που πίστευε, ειδικά στο build-up που ήθελε να παίξει, το οποίο αγωνίστηκε για να το καταφέρει. Και από αυτά που βλέπω, ακούω από τους παλαιότερους του Εργοτέλη, ήταν η περίοδος που ο Εργοτέλης έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Χαιρόσουν να βλέπεις τον Εργοτέλη να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, τον οποίο στην αρχή τον αμφισβητήσανε πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησε να το κάνει αυτό, όταν ήρθε στην ομάδα, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ και στο τέλος δικαιώθηκε. Και ακόμα και τώρα, και πιστεύω και για αρκετά χρόνια ακόμα, θα συζητάνε όλοι την ομάδα του Τάκη του Γκόνια την εποχή που ήταν στον Εργοτέλη.
0: Η διοίκηση του Εργοτέλη έβγαλε σχετική ανακοίνωση για συλληπιτήρια προς την οικογένεια του Τάκη του Γκόνια που έφυγε σε ηλικία νωρίς 54 χρονών, έτσι.
1: Ναι, είχε ένα θέμα υγείας στο τελευταίο.
0: Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα ακριβώς, ναι. Δυστυχώς.
1: Εγώ τον είχα γνωρίσει και προσωπικά, ήταν εξαιρετικός. Και σαν άνθρωπο, και σαν προπονητή.
0: Λοιπόν, η συζήτηση μαζί σου μου είναι πάρα πολύ ευχάριστη να ξέρεις. προσπαθώ
1: και εμένα, αλλά θα σας πω τώρα και κάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα που έκανε η Ουρουγουάη που είπατε πριν.
0: Ναι, κάτι θύμισε, κάτι ελληνικό θύμισε τώρα. Δεν θέλω για να μην με πούνε ότι είμαι βαμμένος, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος. Κάτι θυμηθήκαμε από ελληνικό.
1: Και στο μπάσκετ έχει κάνει κάποιος.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν μια ωραία ιδέα αυτή, δεν την είχα σκεφτεί. Δηλαδή νόμιζα ότι είναι μόνο στο μπάσκετ. Αλλά
0: η Ουρουγουάη, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης τα...
1: μπορεί να μας χρειαστεί και το χειμώνα και εμάς.
0: Λοιπόν, μια χαρά, θα πάει, μια χαρά θα πάει ο Εργοτέλης. Άλλωστε εδώ τα εισιτήρια εντός Κρήτης δεν είναι και ακριβά για να επιστρέψεις. Δεν είναι, χρειάζεται αεροπλάνο.
1: Με τα πόδια μπορεί να γυρίσει.
0: Εντάξει, μια χαρά θα πάει ο Εργοτέλης. Χρειάζονται και το χιούμορ λίγο έτσι για να περάσει πιο ευχαρίστα. Λοιπόν, η ώρα μας. Θα σε αποδεσμεύσω, απλά θέλω να μου απαντήσεις την επόμενη τελευταία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εργοτέλης, Δαμάστα, δύο ονόματα ομάδων. Σου έδωσα δύο ονόματα ομάδων και θα σου δώσω και δύο ακόμα λέξεις. Έρωτας και αγάπη. Θέλω να μου τοποθετήσεις στην κάθε ομάδα τη μία λέξη. Επαναλαμβάνω, Εργοτέλης, Παύλα, Δαμάστα, έρωτας, αγάπη. Δεν ξέρω να σου βάζω δύσκολα.
1: Και εγώ θα έλεγα και τα δύο και για τις δύο ομάδες, γιατί η Δαμάστα την υπηρέτησα 20 χρόνια.
0: Το γνωρίζω πολύ καλά, γι' αυτό σε βάζω στο δίλημα αυτό.
1: Δεν την άφησα μόνη της.
0: Ποτέ δεν έμεινα. Είναι αλήθεια.
1: Την έχω μαζί μου και φέτος θα κάνουμε κάτι αξιόλογο. Θα την κάνουμε στην ουσία σαν μια K19 του Εργοτέλη.
0: Με τα νέα παιδιά που δεν μπορούν να αγωνιστούν σε Εργοτέλη ακριβώς. Ναι, ωραία.
1: Ευελπιστούμε η Δαμάστα να ανέβει και στην κατηγορία στην Α1 από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική.
0: Διέγκο Ρωμάνο έχουμε εκεί, Διέγκο Ρωμάνο.
1: Ναι, Διέγκο Ρωμάνο. Δεν χρειάζεται τώρα σχόλια για
0: τον Διέγκο. Εντάξει, άλλη μόνο.
1: Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να καθοδηγήσει όλα τα νεαρά παιδιά και να γίνει επάξια μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα στην Αλπάρνα.
0: Ένα μεγάλο κέρδος θα προκύψει σε βάθος χρόνου για τον Εργοτέλη με την ενασχόληση του Ρωμάνο εκεί με τα νέα αυτά παιδιά. Απέφυγες πάντως να μου πεις αγάπη, έρωτα, Εργοτέλη, Δαμάστα, μου το έβαλες και τα
1: μεγάλη
0: δύο.
1: Μεγάλη αγάπη, μεγάλη αγάπη, Δαμάστα.
0: Έρωτας, Εργοτέλης. Πήρα τις απαντήσεις λοιπόν. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση και για εμάς τους δύο, αλλά κυρίως για τους ακροατές μας. Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική σεζόν, καλή δύναμη.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Ο Εργοτέλης τον έχει ανάγκη και το κρητικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο να δίνει το παρόν σε εθνικές κατηγορίες. Αυτό είναι γεγονός.
1: Θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, να μας βρει όλους το τέλος υγιέστατους, ψυχισμένους και μακάρι να κερδίζει ο καλύτερος πάντα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή παραμονή στα πάτρια εδάφη μου, αν είναι τελικά έτσι. Ξέρω εκεί με τον φίλο μας τον Μάνο, ο Εργοτέλης θα έχει μια άψογη φιλοξενία. Είναι γεγονός αυτό με τον Μάνο, τον Πρεσινάκη και τον αντιδήμαρχο. Έτσι.
1: Πολύ καλή και φιλόξενη άνθρωπη.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου αφιέρωσες. Θεωρώ ότι ήταν μια συζήτηση που ακούστηκε ευχάριστα και από όλο το ακροατήριο και πάλι να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά και στον Εργοτέλη αλλά και σε όλα τα σωματεία της Κρήτης, έτσι.
1: Σωστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

δεν είναι ο πρωταθλητισμός σε βάθος τριετίας, ο Εργοτέλης θα προσπαθήσει να επιστρέψει σε μεγαλύτερες παραπάνω κατηγορίες. Ακούσαμε για τον τόπο προετοιμασίας της ομάδος, για τη μεταγραφικό σχεδιασμό, 4-5 μεταγραφές ακόμα, στόχος η ανάδειξη των νέων παιδιών από τις ακαδημίες, όπως επίσης και ότι η Δαμάσα θα λειτουργήσει σαν την K19 του Εργοτέλη, με στόχο βεβαίως την ανάδειξη τα επόμενα χρόνια των νέων ποδοσφαιρικών αστέρων της ομάδος.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με υπόλοιπα θέματα. Με όφη θα πάμε για την συνέχεια. Καταρχήν, πριν πάμε στον ποδοσφαιρικό όφη, να σας πω ότι σήμερα είχαμε τον τελικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Κορασίδων που γίνεται στην γέφυρα της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα κορασίων του όφη που χθες τον ημιτελικό κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 69-63, σήμερα αγωνίστηκε στον μεγάλο τελικό για την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Κορασίδων. Το πάλεψε μέχρι και το φινάλε η ομάδα του Όφη, τα νεαρά κορίτσια του Όφη. Τελικά στο φινάλε ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό με 76-70 και κατέλαβαν τελικά την δεύτερη θέση σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Κορασίδων. Λοιπόν, πάμε και στον ποδοσφαιρικό Όφη. Για όλα τα τελευταία νέα από την ομάδα του Όφη, από την ομάδα της πόλης μας, έχω και για απόψε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο, τον απόλυχρονη, τον Αγγελάκη, να δούμε αν υπάρχει κάτι σε σχέση με όσα μας είπε χθες. Πολυχρόνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πριν πάμε στον Όφη, μπορούμε να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Εργοτέλη. Και εφόσον σήμερα έτσι η εκπομπή είχε και θέμα τον Εργοτέλη με τον κύριο Πολυχρονάκη, τον αξιότιμο πρόεδρο, ο Εργοτέλης βρίσκεται πλέον μία ανάσα στην ολοκλήρωση μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα και απομένουν τα τυπικά για να πάρει το Φέμι Ποτουρίδη από τον Εθνικό Πειραιώς.
0: Τον κυνηγούσε εδώ και αρκετά χρόνια ο Μανώλης ο Σουτζής. Τελικά στην Τρίτη τα κατάφερε την τρίτη φορά.
1: Είναι δικαίωση για τον Μανώλη Σουτζή, τον ήθελε στο Γιούφτα, τον ήθελε στον Αλμυρό. Δεν κατέστη δυνατό να κατέβει ο ικανός φόρος στο Ηράκλειο. Αυτή τη φορά επιστρέφει ουσιαστικά, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Ηροβότου.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, πρόκειται για ένα φόρ που έχει περισσότερα από 100 γκολ στην ΓΑΜ Εθνική.
0: Με εμπειρία και σε καλή ηλικία. 30 ετών νομίζω είναι ο Ποτουρίδης.
1: Πιο παραγωγικού επιθετικού κατηγορία, είναι μια μεγάλη κίνηση.
0: Θα βοηθήσει στα μέγιστα, βέβαια, ο πρόεδρος μας είπε.

0: προηγουμένως ότι ο Εργοτέλης φέτος δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα με στόχο τον πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμός είναι ο στόχος μετά από 3 χρόνια. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν προκύψει κάτι τέτοιο, τι θα γίνει. Λοιπόν, για πάμε και στον Όφη, αγαπητέ Πολυχρόνη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τα χθεσινά που είπαμε?
1: Λοιπόν, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό να πούμε για τις περιπτώσεις που αναλύσαμε χτες, όπως είναι αυτή του Σεμπαστιάν Παλάσιος, του Μπετανκόρ και του Αφανασίου σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Δεν έχει προκύψει κάτι το ιδιαίτερο. Όφη βουλεύει τις προσφύγες αυτές εφόσον ολοκληρωθούν και θα δείξει τις επόμενες ημέρες
0: Έλα, σε χάσαμε για λίγο. Πολυχρόνη, σε χάσαμε για λίγο. Δεν ξέρω αν είσαι στη γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Σε έφαμε.
1: Τώρα σε ακούμε. Δεν ξέρω που χαθήκαμε.
0: Με το Παλάσιος, εκεί που έλεγε για Παλάσιος.
1: Δεν έχει προκύψει κάτι έτσι το χειροπιαστό και για τις περιπτώσεις που είχαμε αναλύσει χθες, Γιώργο. Εντάξει, στις επόμενες μέρες σίγουρα θα υπάρξει κάτι από το.
0: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε 1 με 2 προσθήκες μεταγραφικές.
1: Θα γίνουν κινήσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, πιθανότατα. Μένει να φανεί. Γενικά στον Όφη φαίνεται να κινούνται με αργούς ρυθμούς, ωστόσο αυτό δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι της ομάδας συνειδητά έχουν επιλέξει να κινούνται εκτός των φωτών της δημοσιότητας, έχουν επιλέξει τις κινήσεις τους προσεκτικά. Ο Ευρωπαίος Όφη φέτος πρέπει να κάνει προσεκτικές κινήσεις, είναι λογικό. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και πολλή κινητικότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνεται δουλειά.
0: Σωστά. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, όλα γίνονται χωρίς βιασύνη. Οι μεταγραφές για να γίνουν, γίνεται πρώτα ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κάθε παίχτη, με σκοπό να γίνουν όχι πολλές μεταγραφές, αλλά να γίνουν σωστές μεταγραφές με όσο λιγότερο ρίσκο γίνεται, έτσι.
1: Λίγες και καλές, Γιώργο, λίγες και καλές.
0: Στόχος λοιπόν 1 με 2 μεταγραφές πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Αυτά όσον αφορά τον Όφη. Να θυμίσουμε, εχθές ήταν ιστορική μέρα, 27/6/1968, η πρώτη ιστορική άνοδος του Όφη για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική κατηγορία. Για πάμε από τα υπόλοιπα σωματεία του Ηρακλείου με τρίτη εθνική κατηγορία. Μέσα άλλαξε κάτι από χθες όσον αφορά από Αγγιούχτα, Χερσόνησο, για Εργοτέλη τα είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με χθες?
1: Ήρεμο Σαββατοκύριακο είχαμε, Γιώργο, αυτές τις 2 ημέρες. Δεν έχει προκύψει κάτι το ιδιαίτερο από τα σωματεία του Ηρακλείου. Όπως η περίπτωση που αναλύσαμε πριν λίγο, που κυνηγάει ο Εργοτέλης εγώ και καιρό και φαίνεται να καταλήγει σε συμφωνία αυτή του Πουτουρίδη, τίποτα το σημαντικότερο.
0: Να θυμίσουμε απλά για τις ομάδες έτσι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από το Ατσαλένιο. Δεν έχουν γίνει ακόμα μεταγραφές, απλά είχαμε ανανεώσει αρκετές για την ομάδα του Ατσαλένιου, έτσι. Κουτίδης, Νηστικάκης, Ανδρεαδάκης, Καβουσάκης, Μπουτσάκης, Αλμπιάλα, Μπουρσέλης, Αμπατζής, Αυγουστάκης, Κοντογιάννης, Βοριάς, Μιχαλανδρέας, Νύχταρης. Είναι παίχτες που ανανέωσαν, έτσι. Μία αποχώρηση είχαμε του νεαρού Χαραλάμπη.
1: Έτσι, σωστά, του νεαρού Χαραλάμπη που από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσει ομάδες της ΓΑΜ Εθνικής στο κριτικό όμιλο, οπότε θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες γύρω από το πρόσωπό του. Οπότε συνεχίζει κανονικά έτσι αυτό που έχει χαράξει.
0: Με το ίδιο
1: χρόνια.
0: Τεχνικό team, έτσι, Αντώνης Ανδρουλάκης, με τους Κουτίδη, τον Νηστικάκη, τον Ανδρεαδάκη να είναι οι βοηθοί του, προπονητές. Πάμε και στις Αρχάνες με νέο διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο βέβαια τον παλιό τον Παύλο τον Τζόρτζογλου και νέο τεχνικό από φέτος την ομάδα, τον Ανέστη Αναστασιάδη. Ο Γιούχτας ξεκίνησε καταρχήν με τις ανανεώσεις και στην συνέχεια θα ρίξει το βάρος για μεταγραφές.
1: Στόχος είναι να παραμείνει ο βασικός κορμός, κάτι που φέρετε ό,τι συμβαίνει, καθώς έχουν μείνει σημαντικοί υπεύθυνοι.
0: Παρέμεινε το βαρύ πυροβολικό ο Δημήτρης ο Μάνος. Να πούμε και τους υπόλοιπους που ανανέωσαν.
1: Ο Φερβίκης, ο Κοζορώνης,
0: Πιστικός, Κωστάκης,
1: ο Πιστικός,
0: Δασκαλάκης, Κορνιλάκης, είχαμε ακόμα
1: Σουρνάκης,
0: Γιαγιώζης, Σουρνάκης, Χανιωτάκης, τερματοφύλακες, έτσι.
1: Και η πρώτη μεταγραφή είναι η επιστροφή του Μάνου Βουϊβάσκη, που θα βοηθήσει αρκετά στη μεσαία γραμμή της ομάδας, ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
0: Σωστά. Στο Τσιμπάκι τώρα περιμένουν την 3η 30 Ιουλίου, είναι ίστατη προσπάθεια για να έχουμε κάποια διοικητικά νέα, μια λύση διοικητική και να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, επαναλαμβάνω, μέχρι το βράδυ της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Σάκης ο Ανδριανάκης, που κινείται και κινεί τα νήματα αυτό το χρονικό διάστημα, έχει κάνει ένα κάλεσμα προκειμένου να βρεθεί λύση, είτε η ομάδα να κατέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία, και πλέον τα πράγματα, αν να κατέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα είναι πολύ δύσκολα πολύ χρόνο, γιατί έχει φύγει ο μεγαλύτερος αριθμός ποδοσφαιριστών, άνοιξε η πόρτα και έφυγαν οι περισσότεροι.
1: Έτσι, έχουν υπάρξει βασικές αποχωρήσεις παιχτών, οπότε το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να αγωνιστεί ομάδα στη ΜΕΑΜ Εθνική. Αίσθησή μου είναι αυτή. Εντάξει, γίνεται μια ίστατη προσπάθεια για διοικητική λύση στον ΑΟΤ. Η Τρίτη είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα για την ομάδα του Τυμπακίου και μακάρι να βρεθεί η λύση για το ιστορικό αυτό σωματείο.
0: Μια περιοχή, πολύ μεγάλη περιοχή, η Μεσαρά, έτσι, που πραγματικά θα μπορούσε κάτω υπό άλλες προϋποθέσεις να έχει μια ομάδα σε εθνική κατηγορία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα τα όποια προβλήματα υπάρχουν, θεωρώ ότι δεν είναι δικό μας θέμα και δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε εμείς λύση, αλλά θεωρώ ότι μια περιοχή σαν την Μεσαρά, εύπορη περιοχή, θα μπορούσε άνετα να έχει μια ομάδα σε εθνική κατηγορία.
1: Ακριβώς, Γιώργο, ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, για τον εργοτελή τα είπαμε, πάμε να ολοκληρώσουμε με την Χερσόνησο. 20 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος. Παρέμεινε ο Μάριος Σωσιφάκης στον πάγκο. Είχαμε αρκετές αποχωρήσεις, σημαντικές αποχωρήσεις. Νίκος Μεταξάκης, Κουτζαβασίλης, Καπετανάκης, Κεφαλούκος, Παπάζογλου αποτελούν παρελθόν για την ομάδα της Χερσονήσου. Αντίθετα, ήρθαν Φρόκου, ο Πήλιος, ο Λούση, αρκετά καλοί παίχτες. Νομίζω υπάρχει και προφορική συμφωνία με τον νεαρό Κουρουγιαβούρη της Μινωικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, ο νεαρός Κουρουγιαβούρης έχει απασχολήσει αρκετές ομάδες. Φαίνεται πως η Χερσόνησος έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμή για την περίπτωσή του, ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα επίσημο ακόμα.
0: Είχαμε βέβαια και σημαντικές ανανεώσεις για την Χερσόνησο, πέρα από τις αποχωρήσεις. Σωτηρίου, Δαμιανάκης, Ψαράς, Λουμπάκης, Αγριμάκης, Νάτος, Σιφάκης, Καλογεράκης, Παπαδιός, Φρόκου, Μιλάκης και Πρέντι, παίχτες που ανανέωσαν και τη νέα αγωνιστική σεζόν θα είναι στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.
1: Όλοι αυτοί οι παίχτες κομβικοί στη περισσινή σεζόν, την εξαιρετική χρονιά που έκανε η Χερσόνησος. Είναι πολύ σημαντικές ανανεώσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά και με τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δεν ξέρω, σε χάσαμε πάλι πολυχρόνη. Σε ακούμε κάποιες στιγμές η κινητή τηλεφωνία, κάτι μας κάνει, σε χάνουμε, επανέρχεσαι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο έτσι λίγο πριν να κλείσουμε?
1: Δεν έχει προκύψει κάτι, Γιώργο. Εντάξει, και αν προκύψει στο site, εννοείται 24 ώρες 24
0: ώρες. Αυτό πλέον είναι κανόνας. Με το κλείσιμο της εκπομπής, όσοι θέλετε να ενημερωθείτε και να ενημερωθείτε έγκυρα και έγκυρα, μία είναι η πρότασή μας, κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport. Λοιπόν, πολύ χρόνο να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής. Η δουλειά εκεί στο site το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι δεν τελειώνει ποτέ, στις επάλξεις πάντα 24 ώρες το 24 ώρες.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Και βέβαια πριν κλείσω να πούμε ότι και φέτος την αποστολή του Όφη που θα βρεθεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Όφη, το Grand Sport, και μαζί με το Grand Sport βεβαίως και η εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα, θα έχουν ένα δικό τους άνθρωπο, τον Κώστα τον Μεταξάκη, που θα μας ενημερώνει καθημερινά για το πώς θα πηγαίνει η προετοιμασία της ομάδας του.
1: Ακριβώς, πάντα παρόν ο Κώστας εκεί και άλλη μια χρονιά στην Ολλανδία μαζί με τον Όφη.
0: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής Πολυχρόνη, καλή εβδομάδα από αύριο, το ραντεβού μας το επόμενο, ξέρεις πότε είναι, έτσι, το επόμενο Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, λίγο, τον επόμενο μήνα πλέον θα τα πούμε. Το επόμενο μήνα, τον Ιούλιο θα τα πούμε. Το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω να έχετε παράπονο για τίποτα. Ενημερωθήκατε για οτιδήποτε νέο υπάρχει σε τοπικό επίπεδο. Σιγά σιγά πάμε να ολοκληρώσουμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω λοιπόν για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν, κορυφαίες εταιρείες στον χώρο τους εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, σε επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, δύο καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί, Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών με περισσότερα από 20.000 κωδικούς υψηλής ποιότητας κατασκευής, μπορείτε να βρείτε κάθε τύπο ανταλλακτικό για όλες τις μάρκες, για όλα τα μοντέλα, για κάθε ηλεκτρική συσκευή, για καυστήρες πετρελαίου, για κλιματιστικά. Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Μήνο Αμουντράκη 9 στις Πατέλες. Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα πραγματικά και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Αλενακάκης, το πιο γνωστό κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι, για την οικοδομή σας, αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση. Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρος Κνωσού 93. Η Καντίνα Κούρος από το 1992 προσφέρει πραγματικά μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα στους Ηρακλειώτες. Βρίσκεται Μασόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και βέβαια το συσκευή.gr για σένα που θέλεις να αποκτήσεις μια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή. Όταν επισκεφτείς το συσκευή.gr έχεις τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Η δεύτερη επιλογή σου να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: Λοιπόν, απόψε να θυμίσω, ξεκινάει η φάση των νοκάουτ για το Μουντιάλ στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε για το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

νωρίς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Non-stop, super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

νωρίς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Κάπου εδώ να πω. Του Night Radio Show, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με Ελένα Ζευγαράλο και ένα και τραγούδι θα ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί θα ξεκινήσουμε, εκεί θα κάνουμε το κουτσομπολιό μας, να το πω έτσι. Ή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις λύσεις, τις απαραίτητες. Όχι πως είμαστε ειδικοί, αλλά λες ότι σε αυτό το μετερίζει τη ζωή. Κάπως βρίσκουμε μια άκρη ή τουλάχιστον παλεύουμε για να βρούμε. Καντάδα, αυτός είναι ο Απόν.

Δέσποινα Μπαμπή ανακοινώθηκε και η συνεργασία της στο Νόξ με την Νατάσα Θοδωρίδου για τον επικείμενο χειμώνα και μια συνεργασία που σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη. Ξεκινάω όμως με δικά σου μηνύματα, γιατί ούτε και αυτά πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Έχω έναν άνθρωπο που με αγαπάει πολύ, αλλά καμιά φορά αναρωτιέμαι αν θα ήμουν πιο ευτυχισμένη μόνη μου. Και μετά νιώθω ενοχές. Κοίτα, δεν πρέπει να αισθάνεσαι ενοχές για μια σκέψη. Όλοι κάποια στιγμή αναρωτιόμαστε για κάποια πράγματα στη ζωή μας πώς θα είναι, αν είχαμε κάνει μια άλλη επιλογή, ρε παιδί μου. Το σημαντικό είναι να μην παίρνεις αποφάσεις πάνω σε, ξέρεις, αυτές τις σκέψεις ή τις δύσκολες μέρες ή κάποια στιγμή που κουράζεις από τη σχέση σου. Πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου κάτι πιο απλό. Όταν φαντάζεσαι, επειδή μου το μέλλον σου, όταν βλέπεις τα χρόνια μπροστά, βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, επειδή το θέλεις, επειδή πραγματικά θέλεις να πορευτείτε μαζί ή επειδή το έχεις συνηθίσει. Νομίζω εκεί κρύβεται το κλου της υπόθεσης. Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγιου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Tonight

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Ελ Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω. Και συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Μου αρέσει πολύ κάποιος, αλλά δεν κάνω ποτέ το πρώτο βήμα γιατί φοράω ότι θα εκτεθώ. Εντάξει. Και αυτό φοβίζει, ξέρει, μια χιλόπιτα πάντα. Αλλά όταν λες ότι κάποιος σου αρέσει, δεν ρισκάρεις με μια απόρριψη, παιδί μου. Δεν ρισκάρεις τον εγωισμό σου. Όμως να σου πω κάτι, σκέψω το κι αλλιώς. Ότι περισσότερες όμορφες ιστορίες, παιδί μου, ξεκινούν επειδή κάποιος τόλμησε να κάνει το βήμα. Και στο τέλος της ημέρας, ξέρεις τι, καλύτερα να φας μια απόρριψη παρά να μείνεις με ένα. Και αν είχα τότε προσπαθήσει. Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία, το Night Radio Show, Alex Perry στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Έχω παρατηρήσει ότι όταν είμαι ευτυχισμένη σε μια σχέση, σταματάω να φροντίζω τον εαυτό μου όπως πριν. Μάλιστα. Ειλικρινές, αλλά ξέρεις, μερικές φορές όταν νιώθουμε ότι ο άλλος μας αγαπάει, χαλαρώνουμε τόσο πολύ που ξεχνάμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και όχι μόνο την εμφάνιση, ας την εμφάνιση, τα χόμπι σου, τους φίλους σου, τις προσωπικές σου ανάγκες. Η σχέση δεν πρέπει να αντικαταστά αυτό το πράγμα, τον εαυτό σου δηλαδή. Πρέπει να το συμπληρώνει, πρέπει να έχετε και να σε κάνει, να έχεις ένα glow up.

0: Μπορίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Tonight.

δεύτερη ώρα εκπομπής. Αυτό είναι το φορτηγό από την Ατάσα. Ένα του Night Radio Show είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, είπαμε για τη συνεργασία αυτή την πολύ ωραία που έχει με την Δέσποινα Μπανδύ και είμαστε σε αναμονή για αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που γνωρίζω έναν άνθρωπο που μου αρέσει, βιάζομαι να δω που θα καταλήξει η σχέση. Μάλιστα. Κοίτα, ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε γρήγορες απαντήσεις. Αλλά ξέρεις, οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται μόνο σε μια εβδομάδα, δύο. Δηλαδή, ούτε από την πρώτη στιγμή χρειάζεσαι ένα προορισμό να σου πει ο άλλος, ξέρεις τι, σε βλέπω σοβαρά και βλέπω να πηγαίνουμε γι' αυτό. Ούτε όμως απαραίτητα και μια ημερομηνία λήξη. Δηλαδή, εμείς θα πάμε πολύ καλά για ένα μήνα και μετά τελειώνουμε. Μερικές φορές αφήσου λίγο στο flow, μην προβλέπεις το τι θα γίνει. Χαλαρά. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τηφώνες από Αλκατράς, μια πολύ ωραία διασκευή. Και θα σε πάω στο 2014 σε ένα καψούρα throwback, σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στις στίχους της Μαρίας Μακρύ. Σου ζητώ απόψε χάρη να σε συναντήσω. Λέω στο Θεό, μακάρι να γυρνούσες πίσω. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν με θέλεις πια. Δεν αντέχω να σε βλέπω σε άλλη αγκαλιά. Από Χριστίνα Σάλτη, σου ζητώ απόψε χάρη.

0: τώρα.
1: Αυτό είναι όλο καινούργιο τραγούδι από την Έλληνα Παπαρίζου, τέταρτο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show, εδώ συντονισμένο. Μου λείπει να είμαι ερωτευμένη, όχι κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, το ίδιο συνέστημα. Μάλιστα. Πολύ ωραίο μήνυμα, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό γιατί δεν δείχνει ότι σου λείπει απλά μια σχέση. Σου λείπει, ρε παιδί μου, η προσμονή, η χαρά, το χαμόγελο, ρε παιδί μου, όταν βλέπει ένα όνομα στην οθόνη, ένα τηλέφωνο να σε παίρνει. Η αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα νιάξιμο. Το ότι σου λείπει, βέβαια, αυτό το συνέστημα σημαίνει ότι το περιμένει. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, ανοιχτή σε νέα πράγματα. Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Η Ιορδάνης αγαπητός κοντά σας, αυτός είμαι εγώ. Δύο ώρες υπέροχες και γεμάτες ελληνική μουσική μόλις έχουν ξεκινήσει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο. Γιατί έχω να σας παρουσιάσω, αφού σηκώσω τα μανίκια μου που δεν φοράω φυσικά μακριμάνικο, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν και με τη θερμοκρασία που έχουν βάλει το air condition σήμερα εδώ στο στούντιο, θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα επιστρέψω σε λίγο, αφού πάρω τις ανάσες μου, για να δούμε παρέα τι σας έχω ετοιμάσει για σήμερα.

0: πεθαίνω μαγκαλιά το...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καθώς είμαστε στην ενότητα Throwback στον Παύλο Παυλίνα Πέτρο Πετρούλα. Τρεις επαιτίους, Διεθνή Μέρα των Τροπικών, Παγκόσμια Μέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Παγκόσμια Μέρα Σκληροδερμίας. Wow. Τώρα, σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό, μ' αρέσει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις.